Θα ξεκινήσουμε την εκπομπή με ωραία τραγούδια, όπως πάντοτε, κλασικά τραγούδια, και θα ξεκινήσουμε με το τραγούδι «Κρήτη με τα ωραία σου». Πάμε.

0: Γεια σου, Σταύρο.
1: Καλό σαν γυρλάμε.
0: Δεν είναι καλά τα πεπόνια, ρε.
1: Γλύκισμα.
0: Εγώ σε ρωτάω για πεπόνια. Αν ήθελα γλύκισμα, πήγαινα στο ζαχαροπλαστείο, έπαιρνα δύο τουλούμπες και τις δερλίκωνα.
1: Θέλω να σου πω πως είναι πολύ γλυκά. Πρώτη στάξη.
0: Δραχμές. Πόσο είναι το κιλό?
1: 8.
0: Τι 8?
1: 8 δραχμές το κιλό.
0: Δεν μου λες για τερλούς ψάχνεις, Σταύρο. Εμένα με λένε λάμπρος κουτρί, δεν μπορείς να με κοροϊδέψεις.
1: Γιατί κιλά?
0: Γιατί πρώτα απ' όλα σε ρωτάω πως είναι τα πεπόνια και μου λες γλύκισμα. Ύστερα σε ρωτάω πόσο έχουν και μου λες 8. Αν είναι έτσι δεν παίρνω φρούτα, Σταύρο. Πάω και παίρνω δύο καταήφια που είναι πραγματικό γλύκισμα και μου έχουν και φθηνότερα.
1: Πάρε καρπούζι.
0: Γιατί να πάρω καρπούζι, δηλαδή?
1: Έχει φθηνότερα.
0: Και τα κάρβουν έχουν φθηνότερα. Θα πάρω κάρβουνα, δηλαδή? Άσε με, άσε με να καλύψω.
1: Άλλο τα φρούτα, άλλο τα κάρβουνα.
0: Κόβεις μισό πεπόνι.
1: Και το άλλο μισό τι να το κάνω?
0: Θα βρεθεί κανένας άλλος μουσερής να το πάρει.
1: Και αν δεν βγει καλό?
0: Αν δεν βγει καλό, να πάρω εγώ την κολοκύθα για κρέμ καραμελέ, ρε Σταύρο.
1: Μα για στάσου τι. Μήπως κι εγώ είμαι μέσα στα πεπόνια?
0: Τότε δεν έχεις μανάδικο, ρε Σταύρο, έχεις λαχιοφόρο αγορά. Να μην πάρουμε φρούτα λοιπόν, να πάρουμε δύο λαϊκά λαχεία.
1: Μα τέλος πάντων τι θέλεις, τίποτα, ρε Σταύρο, να σε καλά κι εσύ και τα φρούτα σου, φάτα μόνος. Άκουνα σου, το πεπόνι είναι κλειστό πράγμα. Ξέρεις τι έχει μέσα?
0: Και η κεφάλα σου δεν κλειστή, ξέρεις τι έχει μέσα? Δηλαδή ξέρω τι έχει, αλλά δεν σου λέω. Απαράτα με τσακλαμάρα.
2: Η Ελλάδα στα σπίτια σας. Η φωνή της Ελλάδας.

You're listening to The Voice of Greece. The telephone number here in the studio is 732-932-8800. Θα συνεχίσουμε τώρα με τον Χρήστο Κυριαζή στο ημεροβίβλιο.

0: Μας. Το μηχανάκι σου κάνει πολύ θόρυβο.
1: Τι στέχω, κύριε Αστουντιέ. Είναι δίχρονο.
0: Σε ρώτησα, μπορεί, πόσα χρόνια το έχεις.

0: μασάκι. Ακούσαμε «Μπαίνω μες στα μπέλη» με τον Λαύρο Παπαθανασίου.
1: Ακούτε, φίλοι, τη φωνή της Ελλάδος από το στερεοφωνικό ραδιοφωνικό σταθμό του New Brunswick, WRSU FM.
2: The voice of Greece is the voice of Greeks in central New Jersey, right here on WRSU FM, New Brunswick.
0: Είμαστε πίσω, ακούτε την εκπομπή «Τη Φωνή της Ελλάδος», στο μικρόφωνο Μινάς Κουσούλης. Θα ακούσουμε τώρα νεότερα τραγούδια, πιο μοντέρνα. Θα συνεχίσουμε τώρα με την Ελενόρα Ζουγανέλη. Κάπου σε έχω ξαναδεί, εδώ στην εκπομπή «Τη Φωνή της Ελλάδος». Το τηλέφωνο εδώ είναι 732-932-8800.

Ακούτε τη φωνή της Ελλάδος, η φωνή των Ελλήνων στη κεντρική Νέα Γερσαία από το 1974 στο WRSU FM 88,7.